0: Μα, μα, κόλαλα, μα. Κέπη. Ο κέπη σε πέρια σε μα.
1: Πουρνά ούτε πορε.
0: Κέπη άσυγο σε πουρνά ούτε ρε λάπνα.
1: Αου μάτρα όλπο σε με προκρούτη.
2: Μπόλα. Ε, μπόλα.
0: Μπόλα. Κάντι. Ασα δεκίβο. Κόν κάντι.
3: Ασα να. Τα μα υψίτα μόνη σα πει μου πουλά σε σαζάρι δίτσι. Ας δεκίβω. Ας, ας να.
0: Δεκίλα, τόμα πριε το μάγκορα μόνο λακή ωινή. Πάς να μπορεί η πούλα σε γερή. Βίκιο σανσάρα ρο σούπνο δεκίβε.
3: Αου τόμε, κοίτα γάι, νάτσι. Καμόνα ο βάζονα πορά κάνει ρο πέλη κορυδί. Τανκο άγωρη σόπνο ρε πέπορο κορυδόγω. Εάνα. Ας πόλα. Τόμορε η κολάπη όγκορε. Μο αγωρο τσόντανο λεπό δεπί. Τόμο όγκο σωστό βαρο γοντά ο βάσναρε. Πικιο άναντο. Τανκο σρόμονο τσίπονο κουπάσουρη δεπί. Ασάνα πόλα. Ασά. Σόπρο πόλα. Τόμορε ρουπολαπονιά ο όγκος πόρστο σούκορε πιχωρό ή πικιο άναντο πάκολο ή ούτιβε.
0: Τσα!
3: Ατσα μόλο. Μόλο.
0: Α.
3: Κουτέ κοτά ποτσαριβί.
0: Ποτσαρ καντή.
3: Ζιβονάρα σώμαστο νέτσια σωτή πικιο άναντο τάνκο σρόμονο ζιβονάρα σαρπούσο κουάδρι νίτιλε. Σονσαρόρα σώμαστο σούκο σομπούκο παριάρα κορή σε πόρεκκι ζιβονάρα ποτάρα ποτήκο σαζίτιλε. Μάια μόμα τώρα ούρθωρε ροχή σε πρόβου το θάγωτον κορο δόρσονο βίτωρε νίτσικο χωζή δίτηλε. Ελε άτσι, άτσι τσέτε πέλε μάτα από σούνταραν κορο τζόκκιον σώμα πονόβο, ως τούτταρα όρκο που σπορώ αυτήρα σώμα πτυχωτήπο, σε ήταν κορο ποβίτρο τα χωρίβο σιβή. Να ρίον κορο κολ.